0: Ξέρει.
1: Τώρα από μια συλλογή του 1983 ακούμε τους Vox Trey, όπως είπαμε, με διάφορες μπάντες που έχουμε ήδη ακούσει. Από αυτούς λοιπόν ακούμε το Fear, φόβος.

0: Συνεχίζουμε με τους Veridance και το τραγούδι Justin από την Αλεξάνδρεια, ήταν αυτή η μπάντα. Δημιουργήθηκαν το 83.
1: Διαλύθηκαν το 88, ενώ επανενώθηκαν πάλι το 2014.
0: Από την πρώτη τους στην ουσία δουλειά, με τον τίτλο Benvenuto Cellini, ακούμε τον Justin.

0: Επιμένουμε στον ιταλικό στίχο.
1: Και συνεχίζουμε με τους Polaroid από το Τωρίνο, έτσι μια αγάπη της εκπομπής έχουμε ξαναπαίξει. Και από το Senza Respiro του 1984, χωρίς ανάσα δηλαδή, ακούμε το Altri Giorni, άλλες μέρες.

0: Η μπάντα που θα ακολουθήσει είναι από την Περούτζια.
1: Πρόκειται για τους Idons La Norvège. Και με την ευκαιρία να πούμε, φαίνεται και ξεκάθαρο και από το ντοκιμαντέρ, ότι υπήρχε η τάση στη σκηνή να τα τραγούδια να είναι ιταλόφωνα και όχι σαν και καλά στα αγγλικά. Και από εδώ πέρα θα ακούσουμε το Foki dal Cerchio.

Συνεχίζουμε με τους Neurox σε πιο synth-pop ρυθμούς και από το single τους του 84 ακούμε το A Raving Night. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2010 οι Neurox επανενώθηκαν και είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα.

0: Ελαφρά πιο μεταγενέστερη είναι η Definitive Gaze, που μας έδωσαν ένα δίσκο το 1987, από όπου θα ακούσουμε το Wire Blaze.
1: Σχηματίστηκαν το 1985, έδρασαν στο Μέστερ της Βενετίας και ήταν ενεργοί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90.

0: Πλησιάζουν μεσάνυχτα, τελειώνουμε και για απόψε. Ήτανε πολύτιμη η βοήθεια του Άγγελου. Άγγελε, δεν ξέρω, μετά από αυτή την έρευνα που κάναμε, φαντάζομαι ότι αποφάσισες ποια είναι η νέα γλώσσα που θα μάθεις.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα τα ιταλικά.
0: Λοιπόν, και τελειώνουμε με τους Discanto, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ακούμε το Trafficanti. Καλή δύναμη σε όλους, καλό βράδυ.
1: Και να περάσετε όμορφες τις ημέρες.